0: ζώτονται τη φύξηλη, ελεχτέζει ο άκακ, να λέγουν σου ακόντε.
1: Μενε και κουένελε, κουέλα καλά κοιμήτλε, να ετσόε, ζάτσαλι, τσά, κουέλα ή καγοντήλε, κουέλα τόντιέσα, καμνίτσα, κουέλα γκουλία γκουτζαλόνι.
0: Κλαϊκή, μοντέλα έτσι κοιμήτλε, φύγοντάζει, εταγωγάτα με γατσέ, τα κλαίνα και έγινε πόρσα, σκητήλε, κλαίνα, φερμίγα, γάτσατε, λίγο σώρετα. Έσα κανέτε και ο τάτακο με γατσέ, τάσο με πάσο, με γάτσε, τάσο με γάτσε. Είσαι τσά βάση, η ταφέ τζελιακό, α, και η τελική του ταφέ τέκο, να τα δέγευα με κουγάσεσαι. Είσαι ατσέτσα, και τα νετά, και να σε τα κάεσαι. Έχα η ταρεβά να κακουά και τα γίτη. Του τι λαγή, και ο τρεταβά, αού, σαν να τα ότι έτσι να τσάγε διακοτέ αντελέ. Σε τεγή, ασύτω και την αλλαγή, τα σε μόλα διασέτε τα κύλι γυρί, δηλαδή. Κουσίσε στα κανή, και είπε φόλεμα, και δι σαράγια κίτσα, ή ασέγη και κύλι, μόλα τα μέσω σε κύε και δεχτά κίτσα, σε κύλια κοτέλα τελή, και σε γα. Εγνίκο γουαντέλα, τι, τι σε αζωά κύλια και τεγό, και σε τα σύστο σώδιο, και κουσούσε τη άλλα κοτέλα τελή, τι εγώ, τέτσαντρο κοϊντε, δεν έπαιζε, εγώ κατιά. Έτσι τα φιλτράνεγε, θα φιλτράνε, δεν λέω τραγεί, όσο και σε λέω, όσο σε φέτσι, όσο σε φιλί, διακόντια, δεν λέει, λέει, χαρά, ναι, κορά, σιέτα, καλά, μόλα, δε, θα τι, σιέσαι, να κύλει, ακίστε, κίτσα, τι.
1: Να έτσι, τώρα, καγετή, τε ζωάγγι, λέει, κοτσό, ζουντάκο, ακουάτα, γοντία, ολίσσαν, νικογετή, εκεί, καγετή, αγιάγετη, κοιγνισόν, εκό, τουλά, τάγκο, αγεντάντε, αγιάγετη, κα, κόρα την αντικέτη.
0: Αχα, λέει καρδιά, σε τα κέκου κόλαρα τα κογάτια, σε τα εικού τα λεδάρι, φάρεζε και σε κάιτσι έτσι άλλο διεκλάδα της κόκορα, το λάβο σε τελά το λάβο εσάι, κόκο κάιτσι έα λάβε. Θα πάει το όγκο κότα να κάνατε, έτσι κόκκι, δεν κάνει σε κόκκοτες, εκεί καβάλε νέο νέσαι, λέει κάτι μια κόκκια, τη λέει τίχα, Ιστιλά τη λογικά κονά τη θεωρητικά κοκκελίδε θα σε ακούσει για κουτί. Κουτίζικο κουκκιτί ω σε ακούσει.
1: Όμω είναι χέρι, δεν είναι έγκυο.
0: Αχά, μα η αμέσω παιδί θέλει να γνωρίζει. Ένα ζέτε και αυτή, τι τη λέει, αλλά τα λέει, σε ένα ζεβετά, την έβαση για σώτη.
1: Κι ούτε να έτσω, έγκυο σε κανάλι, ζουνίτσου τα ελί, παιδί κίνδε ζε. Ένα τόντια γίνεται γοζαν του, τόντια κύντλια γουλιά γετζά, κοάιν τα γοντλά, τούτσι να χέγω ίντε.